0: Πολύ τη Έγινα. Ξεχωριστή στιγμή για του νεαρού αθλητέ ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλοδοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίο τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντα κρέα διαιτητή στου αγώνε. Ο αντιδήμαρχο παιδεία και αθλητισμού κ. Βασίλη Ζαμπέλη σε δηλώσει του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο τη συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαδοσφαίριση, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
1: Έγινε το 3-3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης, τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.

0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
3: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις
3: μπορώ. Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε, εκπέμπει στον κύριο
3: Βουλή. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία Και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε.
3: Θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
5: Ξέρετε τα.
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε. Και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκη και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το.
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι.
5: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
5: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
6: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
6: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας. στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: εθελοντική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
6: Ναι,
0: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9. Έως σε 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
6: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
6: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
6: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
6: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
6: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
6: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
6: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
6: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer, με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
6: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
6: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
6: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και οι ομιλίες και οι εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
6: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
6: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
6: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
6: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
6: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
6: πολύ
0: σταθερά το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
6: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
6: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
6: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
6: πολύ. Αυτός είναι ο σκοπός.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόπη Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Έγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.

0: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το νοσοκομείο Εγινής ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής στο τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής στο τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της Άνιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλιο και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
3: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
4: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ-Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
3: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί. Τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ. Είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
4: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο-Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
8: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα

0: και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
1: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της, και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
2: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δίκτυο για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα aircquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα, η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
4: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της

0: οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης και από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική. Είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες στο σχολείο είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1.500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1.500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, Κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Να σας και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα.
6: Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε, το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
6: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
6: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
6: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει, όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό. Παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές, ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
6: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε, την θα κάνουμε
6: παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
6: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
6: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
7: Βέβαια,
6: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
7: πολύ.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
8: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
8: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
8: Ναι,
1: ξεκινάμε
8: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
8: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
8: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30 καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό. Να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
8: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
8: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
8: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
8: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
8: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
8: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
8: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
8: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
10: Η ώρα είναι 4:30.
1: Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί στο λογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια, από, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλιώτη, Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φωλιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
8: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
8: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρόδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
8: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
8: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
1: Μάλιστα.
8: Σε σχέση με τον ζαχαρόδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
8: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
8: πολύ
1: σταθερά το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
8: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
8: καλά,
1: καλή δύναμη.
8: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
8: Αυτός
1: πολύ.
8: Είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Έγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο Νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και η τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση, τα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο απεινιδωτή, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
4: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
4: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
5: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
7: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο τρία χρόνια μας επιτρέπει.

0: πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
1: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης.

0: σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρη, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ποια είναι η ώρα, είναι επόμενη οργανική δύναμη 5. Και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας? Όσοι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους? Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα? Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρη? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητής στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: έγινε το 3-3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών, ωστόσο στα 800 μέτρα γνωματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης, πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετία να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε, το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Είσαι
2: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε. Εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος. Και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, ναι, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας. Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
1: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίς και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι.
1: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
4: μπράβο, μπράβο.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
7: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
7: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
7: Ναι,
0: ξεκινάμε
7: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχετε οργανώσει.
7: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
7: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
7: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
7: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
7: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm.
7: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
7: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
7: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Σερόλι Φέρις για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Αλτσχάιμερ. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
7: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
7: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, mm-hmm. που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και οι ομιλίες και οι εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
7: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
7: Είναι το διήμερο 23 και 24 mm-hmm. Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
7: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
7: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
7: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε απόλυτα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
7: πολύ
0: σταθερά
7: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
7: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
7: καλά,
0: καλή δύναμη.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
7: αυτός
0: πολύ.
7: Είναι ο σκοπός.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαμαθιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Αίγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Αίγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαμαθιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και η τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
5: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
8: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
9: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο, τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία, με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Εθνολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
10: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
9: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
10: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.

0: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας ΠΟΠ στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
1: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
3: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα.

0: ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά
1: αίτηση
0: για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
2: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
4: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο.

0: από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρη, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: 6. Και οικοδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρη. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.

0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μία καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις μπορώ.
3: Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναιπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντογράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία Και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
5: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι.
5: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
5: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
6: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
6: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας. στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
6: Ναι,
0: ξεκινάμε
6: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση, mm-hmm, που έχει το οργανώσει.
6: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
6: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο, θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
6: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
6: Κάπως έτσι, mm-hmm, επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
6: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
6: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
6: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης.
1: Ακούτε
6: της
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Η ώρα είναι συμμετέχοντες 6:30. Ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
0: Σαφώς, ναι.
6: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
6: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
6: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
6: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
6: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
6: Αφορά εξετάσεις κυρίως από τους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
6: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
6: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλες σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
6: πολύ
0: σταθερά
6: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
6: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
6: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
6: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
6: πολύ. Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του Ειδικού Δημοτικού Έγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Έγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.

0: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την Νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής στο τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής στο τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της Άνιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
3: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρωτικής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
4: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
3: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
4: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στη συσκευασία. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
7: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου

0: βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
2: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, Θέλω τα ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία.

0: υπηρεσιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας σε Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 7. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι, πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης, και από τα δημοτικά όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών, ωστόσο στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, Κατάφερε να τερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενήτη Καστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό εγενήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Την ασκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: μπορώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το, εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ, την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδιοτογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδιοτογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μία ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και η ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
3: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Βέβαια,
3: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
8: Μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι μιας αλυσίδας ζωής. Μένουμε όλους στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
8: Ναι,
1: ξεκινάμε
8: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
8: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
8: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30 καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό. Να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
8: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
8: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
8: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
8: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm.
8: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
8: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Από την περσινή
7: η ώρα είναι 7:30.
8: Έχει μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Αλτσχάιμερ με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
8: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι, παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
8: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια από, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
8: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
8: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
8: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
8: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
8: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
8: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
8: πολύ
1: σταθερά
8: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, με ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
8: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
8: καλά,
1: καλή δύναμη.
8: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
8: αυτός
1: πολύ.
8: Είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου. Και ο Καλαματιανός Διονύσιος, η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Έγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο Νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και η τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης, για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και το Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
4: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μια ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολικής κοινότητας του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω, πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
4: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ. Είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
5: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
7: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση,
6: ναι, μπορούμε να
7: ξανά ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
1: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ. Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματικών

όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης.

0: σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο

0: από τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος
1: του το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8.
0: Γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητής στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να συγχυρίσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα γνωστοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01 πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Την ασκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις μπορώ.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε, εκπέρασε τον κύριο.
2: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
2: Οπότε θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε. Την
5: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
5: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
5: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
4: Βέβαια,
5: όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
2: έτσι,
4: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Μπράβο,
4: μπράβο, μπράβο.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
7: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
7: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινα στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινα, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ, και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες. Οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία. Διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
7: Ναι,
0: ξεκινάμε
7: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
7: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Εγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
7: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
7: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
7: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
7: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Λογογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
7: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
7: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσης.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική
8: 8:30.
7: Ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
7: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
7: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
7: ναι,
0: στο λογογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
7: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχθεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, mm-hmm. που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και οι ομιλίες και οι εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
7: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
7: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
7: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
0: Μάλιστα.
7: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
7: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
7: πολύ
0: σταθερά
7: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, με, mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
7: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
7: καλά,
0: καλή δύναμη.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
7: αυτός
0: πολύ.
7: Είναι ο σκοπός.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύς Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Αίγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Αίγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά ρωτούν οι Πόπη Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
9: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
10: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και το Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαρονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του εγγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
11: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μια ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο, τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, πρόεδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηριχτής και ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της ΚΑΕΣΚΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
12: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω, πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
11: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί. Τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ. Είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
12: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.

0: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
1: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
3: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτό.

0: σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
2: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης της μορφολογίας τους και της έντονης

0: της εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας.
1: Το ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πως οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιο.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε, ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.

0: δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Όσες
3: θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία, Και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Βέβαια,
2: όπως
5: βέβαια.
2: Πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
3: έτσι,
5: με τις παρέες, με τα κινητά,
3: έτσι,
5: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
5: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
6: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
6: Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας. στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
6: Ναι,
0: ξεκινάμε
6: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
6: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
6: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
6: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
6: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
6: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
6: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 9:30.
6: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
6: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer, με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
6: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
6: ναι,
0: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
6: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
6: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
6: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
6: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
6: Σε σχέση με τον ζαχαρόδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
6: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
6: πολύ
0: σταθερά
6: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
6: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
6: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
6: καλά,
0: καλή
6: Φιγκάρη,
0: δύναμη.
6: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
6: αυτός
0: πολύ.
6: Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Έγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.

0: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την Νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της Εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της Άνιας και το Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
3: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένα σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
4: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ-Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι το οποίο, στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω, πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
3: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
4: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού StoryMap, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φυστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φυστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στον Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
7: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση,
6: ναι, μπορούμε
7: για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο Πανελλαδικό Δίκτυο της Ερευνητικής Υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών νεωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου.
0: Η αθλητική ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10.
1: Συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ.

0: του Βασίλη Ζαμπέλη σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
1: Έγινε το 3-3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Και από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών, ωστόσο στα 800 μέτρα γνωματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: εδώ έχουμε το χώρο. Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Είσαι
4: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Φτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγγελία από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος.
6: Ναι.
4: Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρια, ευχαριστούμε πάρα πάρα
6: να
4: πολύ.
6: Καλά.
4: Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
7: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια,
7: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά,
4: έτσι.
6: Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στον δρόμο εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
8: Μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
9: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
9: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
9: Ναι,
0: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
9: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
9: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
9: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
9: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
9: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
9: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
9: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
9: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους οριστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18.30.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Και
2: η ώρα είναι 10.30.
0: Την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην Άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
9: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχθεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, mm-hmm. που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και οι ομιλίες και οι εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
9: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
9: Είναι το διήμερο 23 και 24 mm-hmm. Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
9: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
9: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
9: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
9: πολύ
0: σταθερά
9: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
9: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
9: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
9: καλά,
0: καλή δύναμη.
9: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
9: αυτός
0: πολύ.
9: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: την άμεση ίδρυση της σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Αίγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Αίγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου. Και ο Καλαματιανός Διονύσιος, η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πέτρετη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και το Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
4: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
4: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
5: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικιού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, στο ειδικό μέρος, ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
7: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση
6: ναι,
7: για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα, η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού, κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
8: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της, του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε
2: η ώρα είναι
1: το σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.

0: καλαθοσφαίρησης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-on-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-on-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική. Είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα γνωματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
5: Την ασκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις μπορώ.
5: Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα
7: να
5: πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
5: Οπότε θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε.
3: Παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
5: Ναι, ναι.
7: Βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
5: έτσι.
7: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγίνα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
2: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
2: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
2: Ναι,
1: ξεκινάμε
2: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχετε οργανώσει.
2: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
2: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
2: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm.
2: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
2: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
2: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
2: ναι,
1: στο λογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer
0: Αθηνών. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: 11:30. Υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
2: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, mm-hmm. που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
2: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με οδηγό το διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Mm-hmm.
2: Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
2: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
2: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
2: Σε σχέση με τον ζαχαροδιαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
2: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
2: πολύ
1: σταθερά
2: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, με... ως χορηγή επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
2: καλά,
1: καλή δύναμη.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
2: αυτός
1: πολύ.
2: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Αίγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Αίγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την Νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της Εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο Νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η Αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
3: Βρισκόμαστε στο Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της Άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
5: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
6: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
5: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
6: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αίγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.

0: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, στο ειδικό μέρος, ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
2: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
3: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποίηση του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
4: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος

0: διοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. 12.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα.

0: rap μουσική. Είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαβατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσοι, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Είσαι
4: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ίρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία. Τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μία ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
2: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίς και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
4: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
8: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
8: Ναι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι μιας αλυσίδας ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
8: Ναι,
1: ξεκινάμε
8: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
8: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
8: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
8: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
8: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
8: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
8: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
8: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
8: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
8: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
8: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Και την κυρία Κωνσταντίνα 12 και 30.
1: Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8 και μισή, δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
8: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτως αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
8: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
8: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
8: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
8: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
8: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
8: πολύ
1: σταθερά
8: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, με ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
8: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
8: καλά,
1: καλή δύναμη.
8: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
8: αυτός
1: πολύ.
8: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του Ειδικού Δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Έγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
9: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
10: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.

0: σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
1: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρωτικής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
2: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του πινκ-πονγκ. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
2: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, στο ειδικό μέρος, ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
6: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα, η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
7: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές

0: περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας σε Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ρωτάει ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πως οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ραδιόφωνο

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από

0: δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια, που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει τη δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας. συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Την αυτοσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις
4: που όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπέρασε τον κύριο
4: Βουλή. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε. Εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος. Και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, και για μεγάλους.
8: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι, ναι.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
8: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
9: Μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
9: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
9: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινα στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινα, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ, και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες. Οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία. Διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: εθελοντική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
9: Ναι,
1: ξεκινάμε
9: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
9: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
9: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
9: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
9: Κάπως έτσι, επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
9: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λογογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
9: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
1: Σαφώς, ναι.
9: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
9: ναι,
1: στο Λογογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στις 7:30 μέχρι τις 8:30 κοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
9: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
9: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
9: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
9: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
9: Σε σχέση με τον ζαχαροδιαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
9: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
9: πολύ
1: σταθερά
9: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
9: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
9: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
9: καλά,
1: καλή δύναμη.
9: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
9: αυτός
1: πολύ.
9: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπη Τσαπανίδου και Διονύσης Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Αίγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Αίγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου. Και ο Καλαματιανός Διονύσιος, η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας στη συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο απεινιδωτή, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
4: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
4: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ. Είναι μαζί μας. Νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
5: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λαλτομεία της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
7: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση,
6: ναι, μπορούμε να
7: για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ. Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών νεωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
8: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της, του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας,

0: οργανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πως οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των Δημοτικών Σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες στο σχολείο είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο

0: την αρχή της σχολικής χρονιάς να συγχειδήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και ΚΑΠΑ 20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία ΚΑΠΑ 20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα γνωματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
4: Και να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπερητό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, «Οι δατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ακριβώς. Για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Να. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε.
3: Παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Βέβαια,
3: όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: πολύ.
1: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ειρής Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
2: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει, ας γίνουμε όλοι κρίκοι μιας αλυσίδας ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
2: Ναι,
1: ξεκινάμε
2: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
2: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
2: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
2: Κάπως έτσι, επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm.
2: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
2: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
2: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
2: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνοια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγο.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
1: Η ημερίδα συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
2: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
2: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Mm-hmm.
2: Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
2: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
2: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
2: Σε σχέση με τον ζαχαροδιαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
2: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλες σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
2: πολύ
1: σταθερά
2: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, με... ως χορηγή επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
2: καλά,
1: καλή δύναμη.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
2: αυτός
1: πολύ.
2: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Αίγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Αίγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες διασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την Νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
4: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
5: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της Άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
6: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρωτικής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
7: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
6: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
7: Και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.

0: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, στο ειδικό μέρος, ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
2: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
3: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δίκτυο για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα, η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποίηση του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
4: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της, του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο,

0: Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αλληπηρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
0: Σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρη. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε, ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το

0: Το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών, ωστόσο στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τις λέξεις εγώ.
3: Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι, δεν
3: θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του, θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
5: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι.
5: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
6: Μπράβο,
5: πολύ.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
7: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
7: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μιας αλυσίδας ζωής. Μένουμε όλους στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
7: Ναι,
1: ξεκινάμε
7: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
7: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
7: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30 καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό. Να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
7: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
7: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
7: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
7: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
7: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
7: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
7: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
7: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα
6: της σημερινής. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε
6: και τους ανθρώπους
1: που συμμετέχουν στους ηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια από, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
7: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτως αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
7: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
7: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
7: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
1: Μάλιστα.
7: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
7: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
7: πολύ
1: σταθερά
7: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
7: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
7: καλά,
1: καλή δύναμη.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
7: αυτός
1: πολύ.
7: Είναι ο σκοπός.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Αίγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του Ειδικού Δημοτικού Αίγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού? Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγίνα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
9: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
10: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ, μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.

0: σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
1: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
2: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
2: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και την τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λαλτομεία της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
6: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ, κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τις συγκεντρώσεις των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα aircquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωση η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα, η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
7: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της, του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρη, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξηση του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου.

0: δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πως οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4.
0: Άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να συγχυρίσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη.

0: Τον Άγιο Κοσμά, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1.500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Αρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις. από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτη θυκογενής, χαφ και εξτρέμ. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των στόπερ, των μπακ, των αμυντικών χαφ?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Σημανώ.
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύμανο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρωνικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρωνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθήσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρωνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρωνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρας. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζομαι. Και το Σωτήρι.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρωνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρωνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση ας πούμε πιο πολύ σαρωνικό ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω ας πούμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρωνικό στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι ξέρετε μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμετρο έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
5: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, Και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό. Όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συναίσθημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτή την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το μπακόμητρο το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα. Και θα το διανύσουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαλονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
2: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπόνητη της ΑΕΣ Αρονικός, το ΚΑΠΑ16 του Θανάση του Μπακόμητρου. Εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
6: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των ΚΑΠΑ16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ιας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμορφο πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ιας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του σετ την Εχταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα κρέα Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ιας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ιας Καμαριάννης στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ρώσιμο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
0: Του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
7: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
8: 10η.
7: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
8: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
7: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί χαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
8: Να σας και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
9: Τρεις λέξεις
8: μπορώ. Όσες θέλεις.
9: Τα υπόλοιπα.
8: Εντάξει.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
8: τους έγκριτους.
9: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
8: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
9: Όχι,
8: δεν θέλεις.
9: Παναγίδε,
8: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
9: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
7: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
8: Είναι εκτός Αιγίνης.
7: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
8: Την είδαμε, εδώ είναι.
7: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
8: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτείτε κάποιον την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος.
10: Ναι.
8: Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
10: Ευχαριστώ πολύ.
8: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
10: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
11: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
10: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
8: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
11: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε
11: παρουσία.
10: Ξέρετε τα...
11: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
11: Να σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι, ναι.
10: Βέβαια,
11: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
10: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
8: έτσι
10: με τις παρέες, με τα κινητά,
8: έτσι
10: με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
10: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
12: Μπράβο,
10: μπράβο, μπράβο.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
1: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
1: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
1: Ναι,
0: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
1: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
1: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18:30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
1: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
1: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος, για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
1: ναι,
0: στο λογογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Mm-hmm.
1: Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρό διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε βεβαίως. Το έγινε απόλυτα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, με... ως χορηγία επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
1: αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Αίγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Αίγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: 5. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία,
0: ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων

0: Μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 5. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Άνια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το νοσοκομείο Εγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της Άνιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο απεινιδωτή, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
4: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας Είναι πρώτη στη λίστα των

0: των πραγμάτων που, τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι το οποίο, στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
1: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
0: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού, ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
4: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
6: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.

0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωση η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια, που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20, τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα γνωματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
4: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Αίγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρονικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρονικός, Αιγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρονικός Αίγινας βεβαίως. Κατακτώντας, όπως είπα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμετρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
5: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια. Να πάρουμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
4: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
6: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
6: Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
4: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
6: Χρειάζονται, σίγουρα.
4: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
6: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
4: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
6: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
4: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
5: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
4: Εσύ, Μάνο?
6: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
4: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ πλήρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
5: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
4: Σύμπανο.
6: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
4: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της ποδοσφαιριστής, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
5: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
4: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
5: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
4: Εσύ, Μάνο.
6: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
4: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
5: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
6: Και εγώ στην οικογένειά μου.
4: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Αρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του Λόχου.
5: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
4: Μάνο.
6: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
4: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλιο Μαργαρόνη.
6: Ναι, φαντάζομαι. Και το Σωτήρι.
4: Τον Κρεούζη.
6: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
4: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
5: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
4: Σημάνω.
6: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο αρνητικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
4: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Αονικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στο Θανάση τον Μπακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11, ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά, το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
7: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό, φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμετρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο, και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε τέσσερα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος αλλά και τα δύο παιδιά που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
4: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16 του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.

0: για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρωνικός επικράτησε του Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παράλληλα τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρωνικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση έφτασε στο άντο 25-19 ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαρωνικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρωνικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρωνικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεκριμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Και να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος. Και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπερητό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ Το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο
1: ακούτε
4: που βγάζει
1: το
4: ένα
1: του
4: φύλλο,
1: πόρτα.
4: Τον άνθρωπο
1: η
4: που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστημα 6. Του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια
6: ακριβώς
4: για παιδιά. Αυτό

0: αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
0: θα κάνουμε
2: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
2: Βέβαια. Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει

0: ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
1: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Μπράβο,
0: μπράβο, μπράβο.
3: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
3: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
5: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
5: είναι
3: προγραμματίσει. Μάλιστα.
5: Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
3: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
5: Ναι,
3: ξεκινάμε
5: βεβαίως
3: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχετε οργανώσει.
5: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Εγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι να, για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
5: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
3: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
5: Υπάρχει.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
5: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
3: Μάλιστα.
5: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
3: Μάλιστα.
5: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
3: Σαφώς, ναι.
5: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
3: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
5: ναι,
3: στο Λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
5: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
3: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά.
5: Βεβαίως.
3: με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
5: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
3: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
5: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
3: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
5: Αφορά εξετάσεις από τους εξετασμένους γιατρούς.
3: Μάλιστα.
5: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
3: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
5: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
3: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
5: πολύ
3: σταθερά
5: σημαντική,
3: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού. Ό,τι χρειαστεί.
3: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
5: καλά,
3: καλή δύναμη.
5: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
5: αυτός
3: πολύ.
5: Είναι ο σκοπός.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Αίγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Αίγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου
3: περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
6: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και το Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαρονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκων, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Έγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Έγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένα σύγχρονο απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
7: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Έγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Έγινας, ένα σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο, τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ήρθε με συνοδεία, με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, πρόεδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Γιάννης Πεπές, ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Έγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
8: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω, πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
7: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
8: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Σημαντική η ώρα είναι διάκριση απέσπασε το ΕΠΑ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινος στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αιγίνας POP. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
9: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία, που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
10: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου αλλά και της Ελλάδος για να μπορούν να αποκτούν γνώση. Γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
11: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
3: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών νεωρούμενων σωματιδίων τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία, όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
12: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη, Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, τα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπετε μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.

0: Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κυρίου Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, Κατάφερε να τερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
3: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Αρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
4: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
3: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
5: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
3: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
5: Χρειάζονται, σίγουρα.
3: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
5: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
3: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά επίτηθε οικογενής, χαφ και εξτρέμ. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των στόπερ, των μπακ, των αμυντικών χαφ?
5: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει κι εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
3: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑΣ Αρονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
4: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
3: Εσύ, Μάνο?
5: Με μένα το πράγμα που, από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
3: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
4: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
3: Σύμπανο.
5: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
3: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
4: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
3: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλό σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
4: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
3: Εσύμανο.
5: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
3: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
4: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
5: Εγώ στην οικογένειά μου.
3: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μεικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας, του πρωταθλήματος.

Ανάσταση Χριστού Θεασάμενε, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτων, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν, σίγαρη Θεός ημών εκτός όλων που είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαλήθη δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν, Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσομεν, Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτων, τον Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός άλλου που είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαλήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο αλλού κείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλιστέντα του μνήματος οίκουον εκ του Αγγέλου. Το εν φωτία οι δύο υπάρχοντα μετά νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε εντάφια.

0: Τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, σταυρών γαρυπομήνας διημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν, προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον αποκυλιστέντα του μνήματος οίκουον εκ του Αγγέλου. Το εν φωτία οι δύο υπάρχοντα μετά νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε εντάφια σπάργανα δράμετε και το κόσμο κηρύξατε όσοι γέρθει ο Κύριος θανατός των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφο κατήλθεσαι θάνατε, αλλά του άδου καθήλεσαι δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξήμερο φόρης δεξάμενος χαίρεται και της Αποστόλης, ειρήνη δωρούμενος ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρώνω περίγραπτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως ζωηφόρος, ως παραδείσο ωραιότερος, όντος και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος, η πηγή της ημών Αναστάσεως, και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην, το του υψίστου υγειασμένων θείων σκήνομα χαίρε, δια σου γαρδέδονται η χαρά Θεοτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη σοι εν γυναιξήν υπάρχει πανάμου με δέσποινα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Την τιμή ο τέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρήτων σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσεν, την όντως θεοτόκων, σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Κύριε αυτό τον Αγίον Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της μας ζωή χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της έντης μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της μας ζωή χαρισάμενος.
0: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση μνημνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλου πείδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομήνας διημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν, και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλου κείδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομήνας διημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αμάρτων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν, και την Αγίαν σου Ανάσταση μηνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλου πείδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομήνας διημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν. Προλαβούσε τον όρθρον υπερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από την ιστέντα του μνήματος οίκον εκ του Αγγέλου και με φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε εντάφια σπάργανα δράματα και το κόσμο κηρύξατε όσοι γέρθει ο Κύριος θανατός των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώδοντος το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφου κατήλθεσαι θάνατε, αλλά το άδου καθήλεσαι την δύναμη και ανέσως νικητής Χριστέ ο Θεός. Γυναιξήν ηρωφόρης δεξάμενος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος τους παιδούς του παρέχουν ανάσταση. Εν τάφου θεματικός, εν άδου δε μεταψυχής ο Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρώνω περίγραφος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο ζωηφόρος, παραδείσο ωραιότερος, όντως και πασπάλος πάσης βασιλείας.

0: Αγγλικής, αναδέλφτε λαμπρότερος Χριστέω το άφαστο του γη της ημών Αναστάσεως, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών αμήν, το ποιη ψήστε υγειασμένων θείων σκήνωμα χαίρε, δια σου γαρδεύεται η χαρά Θεοτόκε της προαυγάζουσιν, ευλογημένης εν την εξήν υπάρχης Πανάω Μεγέσποινα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και τη δήμα ζωή χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
0: Ανάσταση Χριστού Θεάσαμενη, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκ τόσου άλλου κίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση, είναι δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνα διημά, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάλητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκ τόσου άλλου κίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούγα λήθη δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς, θανάτω θάνατον όλησεν. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκ τόσου άλλου κίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος οίκον εκ του Αγγέλου. Το εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Όσοι γέρθει ο Κύριος θάνατος των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφο κατήλθε σε θάνατε, αλλά του άδου καθήλε στην δύναμη. Και ανέσεις ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξήμερο φόρης φθενξάμενος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούς υπαρέχων Ανάσταση. Εν τάφος σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού, και εν θρόνο υπήρχε Χριστέ μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρώνω απερίγραπτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάτος πάσης βασιλικής αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών αμήν, το του υψίστου υγειασμένων θείων σκήνωμα χαίρε, δια σου γαρδέδοτα η χαρά Θεοτό και της κραυγάζου συνευλογημένη εσύ εν γυναιξήν υπάρχεις Πανάμω με Δέσποινα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίων και ενδοξωτέρα συγκρίτων σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι κύριε ευλόγησον πάτερ.
1: Ο Θεό επιβλήσει εμά και ευλογήσει εμά, επιπάνω το πρόσωπο εφημά και λέει εμά.
0: Αμήν.

0: Δόξα σε Θεό, Κύριε επίσημον, Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό
0: και Πνεύμα νεκρών, Χριστός, το Αγγελός, Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου, υγείας του Μητρός, δια δυνάμτου τη Δίου του Ποιου Σταυρού, τον έγινε δόξα και βαρεθήμων Αποστόλων, των Οσίων και Δεφόρων, Πατέρων ημών Διονυσίου και Νεκταρίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς. Ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριμέρου αυτού εγέρση.
1: Προσκυνώ.

0: Χριστός ανέστη νεκρών, θανάτου θάνατο πατήστας, και της ετυπνίμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αυτή ήταν η τελευταία φορά για φέτος που ψάλαμε το Χριστός ανέστη, αγαπητοί μου αδελφοί. Να μας αξιώσει ο Αναστάς και του χρόνου να φτάσουμε σε αυτές τις Άγιες Μέρες του Αγίου Πάθους του και της Αναστάσεώς του. Το Χριστός Ανέστη είναι ο νικητήριος που της Εκκλησίας μας. Το ψάλουμε εμείς κατά διάρκεια όλου του έτους, γιατί σημαίνει τη νίκη κατά της θωράς, του διαβόλου και του θανάτου. Ήθε να μας αξιώσει ο Θεός και της αληθούς Αναστάσεως. Θα επακολουθήσει τώρα ο εσπερινός της Θείας του Χριστού Αναλήψεως, η οποία είναι δεσποτική εορτή και η ολοκλήρωση του επιγείς έργου του Θεανθρώπου. Αμήν.

0: Ευλογεί το ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σε όνα στον αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεν εδίσου αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως σιμάτιον το περιβόλον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται. Από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσις αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουν συν καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορτασίσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνης είτε χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή, επίησε σελήνινη καιρού. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και εγένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού. Και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτοί συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψουν δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμειν, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση

0: Ισο.
1: Υπέρτης ειρήνης υπό τους κόσμους Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊκού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου Εκκλησιότητου και του Μεταφύσης Ευλαβίας και Φόβου Θεού Ισιόντων αυτό του Κυρίου Δεϊκού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Εφραήμ του Τιμίου Πρεστερίου Τσέρις του Διακονίες κοντός του Κύριου και του Λαού του Κυρίου Δεϊκού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Θεούς Πανέθνους Πασαρχής και εξουσίες των αυτού του κατεξηρών θάλασσα και αέρα, υλοχρήστημον στρατού του Κυρίου Δεϊδού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εσπονεμίση και ποτάξει από το κράτος αυτού, πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου Δεϊδού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της ευνοίας και της πολλής τάφης, πάσαν εις πολλές χώρας και των θρησκών των εναυτές του Κυρίου Δεϊδού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εφεσίες αέρων εφορίας καρπού της γης και καιρών ελληνικών. Κυρίου Δεϊδόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: των πνευμών των αθλών των καμνών των εκμαλών των κατσοτηρίες αυτών του Κυρίου Δεϊδόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: εστηρέη μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊδόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
0: του Κύριε ελέησον,
1: και των Αγίων Σεχράπη προβλεγημένης εν δόξου.
0: Αγία Θεοτόκε σώσον
1: ημάς. Με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες, εαυτός και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, πίστα το Θεό παραθόμεθα,
0: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τμή και προσκύνης, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νίκη.

προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, έστεντε σε σκάτες ημέρες εμφανές το όρος του Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων και υψωθήσεται υπεράνω των βουνών και ύξους είναι επ' αυτό πάντα τα έθνη και πορεύσονται λαοί πολλοί και ερούσι. Δεύτε αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβ και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, πορεύεστε, περιέλθετε δια των πυλών μου, σκευάσατε την οδόν μου και οδοποιήσατε το λαό μου και τους λίθους εκ της οδού διαρρύψατε, εξάρατε σύσσιμον εις τα έθνη. Ιδού γάρ ο Κύριος επίησε να ακουστών έως εσχάτου της γης, είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού ο σωτήρ σου παραγέγονεν, έχων τον εαυτού μισθών με ταυτού και το έργον αυτού προπροσώπου αυτού και καλέσει αυτών λαών άγιων, λελιτρωμένων υπό Κυρίου. Σι δε κληθήσει επιζητουμένη πόλης και ούκ εγκαταλελειμμένη. Τις ούτως ο παραγενόμενος εξεδόμ, ερήθημα ηματίων αυτού εκ βοσόρ, ούτως ωραίος εν στολή αυτού, βοάμε της χείος πολλής, εγώ διαλέγομαι δικαιοσύνην και κρίσιν σωτηρίου. Δια τί σου ερυθρά τα ημάτια και τα ενδύματά σου ως από πατητού λινού, πλήρης καταπεπατημένης, λινών επάντησα μονότατος και των εθνών ούκ έστην ανήρμεται μου. Τον έλεον Κυρίου εμνίστην, τα σαρετάς Κυρίου αναμνήσω, την ένεσιν Κυρίου επιπάσιν ίση μην ανταποδίδωση. Κύριος Κρητής αγαθός το οίκο Ισραήλ, επάγει ημίν κατά έλεον αυτού και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης αυτού, και είπε, ουχή λαός μου εστέ, τέκνα και ου μία θετώσει, και γένετο αυτή η σωτηρίαν εκ πάσης θλίψεως αυτών. Ου πρέσβης, ου δε άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν αυτούς, δια το αγαπάν αυτούς και φίδεσθε αυτών. Αυτός λυτρώσα το αυτούς και ανέλαβεν αυτούς και υπερήψουσεν αυτούς πάσα στα σημέρας του αιώνος. Προφητεία Ζαχαρίου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, ιδού ημέρα έρχεται Κυρίου και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των ελαιών το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ ανατολών ηλίου. Και εν τη ημέρα εκείνη εξελεύσεται είδωρ ζών εξ Ιερουσαλήμ, το ίμιση αυτού εις την θάλασσαν την πρώτην και το ίμιση αυτού εις την θάλασσαν την εσχάτην. Εν θέρι και εν έαρι έστε ούτω και έστε Κύριος εις βασιλέα επί πάσεν την γην. Εν τη ημέρα εκείνη έστε Κύριος εις και το όνομα αυτού εν κυκλών πάσεν την γην και την έρημον από Γαβαά έως Ρεμών κατά νότον Ιερουσαλήμ και υψωθήσετε και επί του τόπου μενή από της πύλης Βενιαμίν έως του τόπου της πύλης της πρώτης έως της πύλης του Γομόρ και έως του πύργου Αναμεήλ και έως του πύργου των γωνιών και έως των υπολινίων του βασιλέως κατοικήσους είναι ναυτή και ανάθεμα ουκέτι έστε και κατοικήσει Ιερουσαλήμ πεπιθώτος. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την νύχια ή και σ' όνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε, τη εσπέρα τα αύθια να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέδησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου, Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Χαιρόσου με τρεις βέιδα εις την ημάν του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ευρυνικήν και αναμάρτητον.

0: ζωής ημών, ανώδυνα νεπές και θερινικά καλήν απολογίαν, την ευη φοβερού βήματος Χριστού ετήσωμεθα.
1: Πρόσκου, Κύριε.
0: Της Αγίας Ακράτη, περιβλογή βέγγισεν δόξου, της πυρίσιμον Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας, με τα
1: πάντα Θεοτόκη,
0: σώσιμον. Σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ο Θεοδός και Μιλάνθρωπος σας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την νίκη αή.

Το κράτος βασιλείας του αγημένου και του ξεσμένου, πατρός και του

0: Ένα από ίσω του δέσποτα και το δρύμα στην ερήν. Ότι είδαν θα μείνει σωτηριό σου εκεί μα και τα πρόσωπα των λαών. Φω αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο Ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο Ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο Ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως στην ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστερη βασιλεία και δύναμις και δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Κύριε και έλεωσε δεδημάσια αυτού διαχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα ο ενδόξα και πνεύματι και νυν και αΐ και σαν Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Αγίου
0: Πλώ. Ο ενδόξα να γευθύσου ανούς και δεξιά του Θεού Πατρός καθίσας Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείς Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας του Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκής και Θείς Λαμψάντων, των Ασκήν και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Διονυσίου και Νεκταρίου του Θεοματουργών, των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Σαποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των την Πανίρων, μνήμην επιτελούμεν και πάντα των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντας μας, καλησπέρα σας, βοήθειά μας, αύριο με το καλό, της Θείας του Κυρίου μας αναλήψεως. Κωνσταντίνου και Ελέγης. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελέγης. Ναι.

0: Ναι. Πίσω όμως υπάρχει και ένα, η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρωνικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
1: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρωνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
0: Μάνο.
2: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρωνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρωνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
0: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
2: Ναι, φαντάζομαι. Και τον Σωτήρη.
0: Τον Κρεούζη.
2: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρωνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρωνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
0: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και η συνδρομητική,

0: στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
1: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
0: Σημάνω.
2: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο αρνητικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
0: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Αρνητικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμητρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
3: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη μεικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, Και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας, από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
0: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίσετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπης Απανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρη. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
4: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
1: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
2: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρονικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης Μπακόμετρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός, ο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
3: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάρουμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
2: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
4: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
2: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
4: Χρειάζονται, σίγουρα.
2: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
4: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
2: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτης οικογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
4: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
2: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαρονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
3: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
2: Εσύ, Μάνο?
4: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑΤΟ 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά των Ολυμπιακών σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
2: Σύμπανο.
4: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας.
5: Ακούτε που το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
4: αλλά
5: είναι
4: πήραμε
5: 8 και 30.
4: Υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
2: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
3: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
3: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
2: Εσύμανο.
4: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
3: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
4: Και εγώ στην οικογένειά μου.
2: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της Μικτής, της κλήσης, της παρουσίας σας, του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Αρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του.
3: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
2: Μάνο.
4: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
2: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Βαγγέλη Μαργαρόνη.
4: Ναι, φαντάζομαι. Και το Σωτήρι.
2: Τον Κρεούζη.
4: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαλονικό τα τελευταία τρία χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
2: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
3: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
2: Σημάνω.
4: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
2: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕ Σαλονικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στο Θανάση τον Μπακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
6: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, τον Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια. Δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
2: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπόνητη της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση τον Μπακόμητρο, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύουν για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε το κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμορφο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες υπολείπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση έφτασε στο άντο 25-19 ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαλονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάραβες του Κλειστού Εύα Πετροχίλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαλονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλος προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε το τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσωμης αποστολής του Ανικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Αλαμίνας με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
5: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
7: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη δέκατη έκθεση και είναι το δέκατο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
8: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
7: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
8: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
9: Τρεις λέξεις
8: μπορώ. Όσες θέλεις.
9: Τα υπόλοιπα.
8: Εντάξει.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
8: τους έγκριτους.
9: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
8: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
9: Όχι,
8: δεν θέλεις.
9: Παναγίδε, εκπέμπει τον κύριο
8: Βουρλούμη. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
9: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
7: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
8: Είναι εκτός Αιγίνης.
7: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
8: Την είδαμε, εδώ είναι.
7: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
8: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή από την Έγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί τους συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
10: Πολύ.
8: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
10: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
11: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
10: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
12: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
11: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
12: θα κάνουμε
11: παρουσία.
10: Ξέρετε τα...
11: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
12: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
11: Και ενημερώσει για οτιδήποτε. Και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
12: Ναι, ναι, ναι.
10: Βέβαια,
11: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
10: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
12: έτσι,
10: με τις παρέες, με τα κινητά,
12: έτσι,
10: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
12: Έτσι.
10: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
13: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
2: είναι
1: προγραμματίσει.
2: Δράσεις, μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
2: Ναι,
1: ξεκινάμε
2: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
2: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε

0: δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
1: Κάπως έτσι, επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λογογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Αλτσχάιμερ με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
0: Σαφώς, ναι.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Αλτσχάιμερ, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
1: ναι,
0: στο λογογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 mm-hmm. Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις κυρίως από τους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρόδι διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
1: αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Έγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση, τα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες, για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ, μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πινκ-πονγκ.
4: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μια ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο, τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία, με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά, ως γνωστόν, είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του πινκ-πονγκ. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
4: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
5: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο-Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνη η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αιγίνη ΠΟΠ. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Της Ευρώπης, η ώρα είναι που γιορτάζεται 9 κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια οι μαθητές μας με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου αλλά και της Ελλάδος για να μπορούν να αποκτούν γνώση. Γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
7: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
1: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης.

0: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τζαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρη. Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι, πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης, από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, διεξήχθη το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει τη δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
4: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕ Σαρονικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά των K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕ Σαρονικός, Αιγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕ Σαρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμετρος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός, ο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
5: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
4: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του ποιητή?
6: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
4: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
6: Χρειάζονται, σίγουρα.
4: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
6: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
4: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτηθηκογενής, χαφ και εξτρέμ. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαικτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των στόπερ, των μπακ, των αμυντικών χαφ?
6: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
4: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος σου, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
5: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
4: Εσύ, Μάνο?
6: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
4: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
5: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά των Ολυμπιακών σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
4: Σύμπανο.
6: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
4: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόγραμμα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
5: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
4: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
5: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
4: Εσύ, Μάνο?
6: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
4: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
5: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου. Και εγώ στην οικογένειά μου.
4: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρωνικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
5: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρωνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
4: Μάνο.
6: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρωνικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρωνικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
4: Τσίπρα. Στους Μυρμηδόνες με τον Βαγγέλη του Μαργαρόνη.
6: Ναι, φαντάζομαι. Και το Σωτήρι.
4: Τον Κρεούζη.
6: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρωνικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο κόουτς Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρωνικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
4: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και στη δομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
5: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
4: Σημάνω.
6: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
4: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμητρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
7: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό. Όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό, φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν 10. Την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία, με τη μεικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη, που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί, πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα. Και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της μεικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά.

0: Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαλονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά. Και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
1: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαλονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύουν για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τζαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξηση του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τζαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.

0: Γιος.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
3: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρωνικός, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός, Αιγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Σαρωνικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
4: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να του αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
3: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
5: ποιητή? Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
3: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
5: Χρειάζονται, σίγουρα.
3: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
5: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
3: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτη θυκογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
5: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
3: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαρωνικό. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
4: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
3: Σημάνω.
5: Με μένα το πράγμα που, από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα πηγαίναμε, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
3: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
4: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
3: Σύμπανο.
5: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
3: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
4: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
3: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
4: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
3: Εσύ, Μάνο.
5: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
3: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
4: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
5: Και εγώ στην οικογένειά μου.
3: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της Μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας, του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα. Έγινε η ΑΕΣ Σαρωνικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
4: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρωνικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
3: Μάνο.
5: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρωνικό, ξεκίνησα στους Μυρμιδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρανικό 5 χρόνια όταν πήρε ο Τσιμπής.
3: Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
5: Ναι, πάντως. Και το Σωτήρι.
3: Τον Κρεούζη.
5: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρανικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρανικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
3: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των χώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
4: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
3: Σημάνω.
5: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ σαρωνικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
3: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕ Σαρωνικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμετρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
6: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια. Δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
6: Ξέρω,
1: η ώρα είναι
6: που μπορούν
1: 10:30.
6: Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
3: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίσετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα, και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε του Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παράλληλα τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα.
7: Η μπλε της Έγινας με όμορφο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει αστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για τον Σαλονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάραβες του Κλειστού Εύα Πετροχίλου. Οι νεαροί βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαλονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τίτλου σε την Εχταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαλονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Αλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τις λέξεις εγώ.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορα καλλιτέχνη, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: εδώ έχουμε το, χώρο. Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Είσαι
2: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευθήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε
5: ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε.
5: Παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
5: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
5: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
2: Ναι,
4: βέβαια.
5: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
2: έτσι,
4: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Μπράβο,
4: μπράβο, μπράβο.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
7: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
7: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινα στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινα, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες. Οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία. Διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
7: Ναι,
0: ξεκινάμε
7: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
7: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Εγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
7: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
7: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
7: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
7: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
7: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
7: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
7: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
7: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
7: ναι,
0: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αλσχάιμερ
6: Αθηνών. Η ώρα είναι 11.
0: Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
7: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχθεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, mm-hmm. που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
7: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
7: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
7: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
0: Μάλιστα.
7: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
7: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
7: πολύ
0: σταθερά το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
7: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
7: καλά,
0: καλή
7: Σιγκάρη,
0: δύναμη.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
7: αυτός
0: πολύ.
7: Είναι ο σκοπός.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας

0: παιδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Αίγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Αίγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού? Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο Νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια προώρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως

0: ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή την νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση, τα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του εγγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
3: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένα σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο της σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρωτικής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
4: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping-pong. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
3: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
4: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και την τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παλαιοομαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λαλτομεία της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.

0: Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
1: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
3: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβειου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα, έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση
4: ναι,
3: για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ «Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο». Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρύπανσης.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοπία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
6: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα, αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας τα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ρωμαϊκή στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
4: Έγινε το 3-3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι, πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης, από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.

0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Έγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα, η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
1: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Αρονικός Έγινας βεβαίως. Κατακτώντας, όπως είπα, το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
2: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
1: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
3: ποιητή? Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
1: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι θέλει, χρειάζονται θυσίες?
3: Χρειάζονται, σίγουρα.
1: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από τον ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
3: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
1: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτη θυκογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half.
3: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να σε κυριεύει, ας πούμε, όταν όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
1: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
2: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
1: Σημανώ.
3: Με μένα, από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο, θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζή Αλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
2: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
1: Σύμπανο.
3: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
1: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
2: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
1: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
2: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
1: Εσύ, Μάνο.
3: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Είμαστε δηλαδή, βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
1: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
2: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
3: Και εγώ στην οικογένειά μου.
1: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και ένα, η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Αίγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
2: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
1: Μάνο.
3: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Αίγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
1: Τσίπρας. Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
3: Ναι, πατάς. Και τον Σωτήρη.
1: Τον Κρεούζη.
3: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
1: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
2: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
1: Σημάνω.
3: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νιμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση ας πούμε πιο πολύ στο Σαρονικό ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω ας πούμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
1: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικό στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι ξέρετε μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμετρο έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
4: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία, τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό. Όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συναίσθημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό, φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
1: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίσετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα, και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
5: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας, με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαρονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την κόουτς Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας, με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης. Τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρτα, αλλά αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
7: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
8: 10η.
7: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
8: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
7: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
8: Την ασκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
9: Τρεις λέξεις
8: όσες θέλεις.
9: Τα υπόλοιπα.
8: Εντάξει.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
8: τους έγκριτους.
9: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
8: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
9: Όχι,
8: δεν θέλεις.
9: Παναγίδε, εκπέρασε τον κύριο
8: Βουρλούμη. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
9: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
7: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
8: Είναι εκτός Αιγίνης.
7: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
8: Την είδαμε, εδώ είναι.
7: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
8: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε

0: Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ακριβώς. Για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, Μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρίες.

0: τρέλες, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης, που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε, δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε, γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε.
1: Παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
2: έτσι,
0: με τις παρέες, με τα κινητά,
2: έτσι,
0: με τα... Δηλαδή, όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
3: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
5: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
5: είναι
3: προγραμματίσει.
5: Τρεις δράσεις, μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
3: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
5: Ναι,
3: ξεκινάμε
5: βεβαίως
3: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
5: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
5: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
3: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
5: Υπάρχει.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
5: Κάπως έτσι, επαναλαμβανόμενες δράσεις.
3: Μάλιστα.
5: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
3: Σαφώς, ναι.
5: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
3: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
5: ναι,
3: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια Αττικής της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
5: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
3: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
5: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
3: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
5: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
3: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
5: Αφορά εξετάσεις.
3: Κυρίως εξετάσεις. Μάλιστα.
5: Σε σχέση με τον ζαχαροδιαβήτη.
3: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
5: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
3: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τη δράση υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
5: πολύ
3: σταθερά
5: σημαντική,
3: το προωθούμε με μπάνερ, mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
5: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
3: Μάλιστα.
5: Σε ό,τι χρειαστεί.
3: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
5: καλά,
3: καλή Φιγκάρη, δύναμη.
5: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
5: αυτός
3: πολύ.
5: Είναι ο σκοπός.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Την άμεση ίδρυση της σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύσης Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Αίγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αίγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Αίγινας, χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αίγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόπη Τσαπανίδου. Και ο Καλαματιανός Διονύσιος, η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Αίγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λογογραφικό Μουσείο Αίγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Αίγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας, το Νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος και την Κινητή Μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, γιατί η Δήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Αιγινά Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
1: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αιγίνης ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες να έχουν αυτή την εξέταση στα τεστ μνήμης. Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγροσαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένας στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
4: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλη και σπουδαία προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο, τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιατρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ενός μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αιτήματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες, για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του ping pong. Κλείνω, πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
4: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ. Είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
5: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑΛ Έγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λαλτομεία της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Έγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, στο ειδικό μέρος, ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά, όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας, με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο, απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Έγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση, όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Έγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, που πληροφορούμε και διαβάζω, αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου, αλλά και της Ελλάδος, για να μπορούν να αποκτούν γνώση, γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τη δραστηριότητα του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
7: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφθεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε μια χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση,
6: ναι, μπορούμε να
7: να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
0: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Έγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ. Κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα, στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια, που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των πολιτών της Έγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τη συγκεντρώση των λεπτών νεωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα airquality.gr, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων της ρήπανσης. Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Έγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Έγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε και ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Έγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
8: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Έγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία, τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Έγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Έγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπης Απανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Είναι ερώτηση που βάλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος Ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Έγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Έγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση αναλαμβάνοντας χρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: για το 3-3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και του Δήμου Έγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλία στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Έγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Έγινα και Αγκίστρη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Έγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Έγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξηση του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Έγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα? Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία? Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι? Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.

0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας.
1: Ξεχωριστή ακούτε στιγμή, το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι παλέμαχου, μία. Καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέα διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Έγινε προθείωση μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3-on-3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3-on-3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης και τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική. Είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διαιτητής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες των σχολείων είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Αίγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Τα 400 μέτρα ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης στον πρώτο του αγώνα μετά το νέο του ξεκίνημα κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86 δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών, ωστόσο στα 800 μέτρα πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01 πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνη, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια κατάφερε να δερματίσει την ένατη θέση με χρόνο 1.18.89 σημειώνοντας ένα ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
3: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Σαρωνικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαρωνικός, Αιγινίτες. Δεξιά μου είναι ο

0: Τις ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το πανελλήνιο πρωτάθλημα ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αονικός, Εγινίτες. Δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Αρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
1: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
0: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του διαιτητή?
2: Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Αίγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
0: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
2: Χρειάζονται, σίγουρα.
0: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
2: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
0: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτη θυκογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
2: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος να συγκυριεύει, ας πούμε, όσο παίζεις μέχρι να τελειώσει και το 90 λεπτό.
0: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, τόσο ο πατέρας σου όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑΣ Αρονικός. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
1: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
0: Εσύ, Μάνο?
2: Με μένα από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της μεικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους

0: 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα.
1: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω. Και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
0: Συμπάνω.
2: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλοι. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
0: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθο σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σας, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
0: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
1: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες, αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
0: Εσύ, Μάνο.
2: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
0: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
1: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου.
2: Εγώ στην οικογένειά μου.
0: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
1: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίχτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη μεικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
0: Μάνο.
2: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
0: Σωτήρης. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
2: Ναι, φαντάζω. Και το Σωτήρη.
0: Τον Κρεούζη.
2: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάση στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά, στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και ένα ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
0: Είναι σίγουρο, κλείνοντας, ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
1: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
0: Σημάνω.
2: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε. Και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση, ας πούμε, πιο πολύ στο αρνητικό, ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων, να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
0: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Αρνητικό, στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορεί η επιτυχία να είναι της μεικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμητρο, έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
3: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε, η υπερηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα. Και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών. Είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό. Φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους, όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη μεικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου και στο προπονητικό staff, Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια. Δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές, τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν, έχουν δρόμο ακόμα και θα το διανύσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
0: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρου, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύουν για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίσετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε το Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλληλά τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρονικός, με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού, εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Αίγινας, με όμορφο πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα, αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά, κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπειρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα της Αίγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος, παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση, έφτασε στο άντο 25-19, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς, υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαλονικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τράπεζο του κλειστού Εύα Πετροχίλου. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαλονικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του τρίτου σετ η Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαργέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαλονικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Αλαμίνας με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρως δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
4: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενήτη καστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
6: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
7: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
6: όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Δερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
7: Και να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
8: Τρεις λέξεις
7: μπορώ. Όσες θέλεις.
8: Τα υπόλοιπα.
7: Εντάξει.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη
4: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
8: Το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
7: τους έγκριτους.
8: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
7: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
8: Όχι,
7: δεν θέλεις.
8: Παναγίδε,
7: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
8: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
6: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
7: Είναι εκτός Αιγίνης.
6: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
7: Την είδαμε, εδώ είναι.
6: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
7: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα που παίρνει την πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα, δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, «Οι δατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
9: Ευχαριστώ πολύ.
7: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
9: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, Σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 30-35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και η ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
9: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
7: Οπότε θα έρθω να κάνω.
6: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
7: θα κάνουμε.
6: Ναι. Παρουσία.
9: Ξέρετε τα...
6: εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
7: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
6: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
7: Ναι, ναι.
9: Βέβαια,
6: είναι έτσι ακριβώς όπως το...
9: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
7: έτσι.
9: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
7: Έτσι.
9: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
9: πολύ.
5: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ειρής Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
5: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
10: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
10: είναι
5: προγραμματίσει.
10: Τρεις δράσεις, μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινα στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινα, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
5: εθελοντική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
10: Ναι,
5: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
10: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30 καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
5: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
10: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
5: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
10: Υπάρχει.
5: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
10: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
5: Μάλιστα.
10: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
5: Mm-hmm.
10: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
5: Mm-hmm.
10: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
5: Μάλιστα.
10: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer Με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
5: Σαφώς, ναι.
10: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος, για την παραχώρηση του χώρου.
5: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
10: ναι,
5: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
10: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
5: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
10: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
5: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
10: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
5: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
10: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
5: Μάλιστα.
10: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
5: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
10: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
5: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλες σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
10: πολύ
5: σταθερά
10: σημαντική,
5: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
10: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
5: Μάλιστα.
10: Σε ό,τι χρειαστεί.
5: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
10: Και εγώ ευχαριστώ.
5: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
10: πολύ. Αυτός είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την άμεση ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Απόπιτσα Πανίδου και Διονύση Καλαματιανός. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί καμία δημόσια δομή που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες μαθητών που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό Έγινας να βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές, είτε να αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού, επομιζόμενες σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είτε να επιλέγουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Πάμε να δούμε τι αναφέρει η ερώτηση. Έχει εξετάσει την ίδρυση σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του νησιού. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Έγινα που έχουν ανάγκη φοιτητή σε δομή ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης των αποφύτων του ειδικού δημοτικού Έγινας χωρίς να αναγκάζονται οι οικογένειές τους να μετακινούνται εκτός νησιού. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Έγινας για τη διερεύνηση κατάλληλου χώρου στέγασης ενδεχόμενης νέας δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αυτά ρωτούν οι Πόποι Τσαπανίδου και ο Καλαματιανός Διονύσιος. Η ερώτηση κατατέθηκε σήμερα. Διήμερη δράση για την πρόληψη της άνοιας στην Έγινα με ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης. Πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι ενημερωτικές ομιλίες στο πλαίσιο της διήμερης δράσης για την πρόληψη της άνοιας που διοργανώνει ο Δήμος Έγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Η δράση που συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια. Οι χθεσινές ομιλίες φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας και απευθύνονταν τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Ειδικοί επιστήμονες από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών παρουσίασαν σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές προσέγγισης για τη διαχείριση της νόσου. Η νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευή Σακά ανέπτυξε την εικόνα της άνοιας στην Ελλάδα σήμερα, ενώ η νευρολόγος Φέδρα Καλογύρου αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόληψης και στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής υγείας. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι Αντωνία Σκανδαλή και Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη παρουσίασαν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, ενώ η κοινωνική λειτουργός Ειρήνη Βαβακάρη ανέλησε τις διαθέσιμες δομές και τις υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές. Παράλληλα, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ μνήμης στο νοσοκομείο Αιγίνης με σημαντική συμμετοχή πολιτών. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο με τη συνέχιση των τεστ μνήμης από τις 10 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους κατοίκους του νησιού να εξετάσουν δωρεάν τη μνήμη τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ στην Έγινα. Η πρωτοβουλία, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Έγινας, το Νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος και την κινητή μονάδα της εταιρείας Αλσχάιμερ Αθηνών, έδωσε την ευκαιρία σε δεκάδες κατοίκους του νησιού να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης στο νοσοκομείο ο Άγιος Διονύσιος, η αντιδήμαρχος κυρία Όλγα Πετρίτη, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης αλλά και την τεράστια ανάγκη των πολιτών για παρόμοιες υπηρεσίες υγείας.
2: Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Υγιεινής ο Άγιος Διονύσιος, όπου σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των τεστ μνήμης. 50 και πλέον συμπολίτες μας θα εξεταστούν για τεστ μνήμης, για μια πρόωρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους μας κάλεσαν. Δεσμευόμαστε όμως ότι η δράση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ανησυχία για αυτή τη νόσο, που αν διαγνωστεί γρήγορα, υπάρχουν, αν όχι ίαση, υπάρχουν τρόποι να την επιβραδύνουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα, όπως ανέφερε η κυρία Πετρίτη, που είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα απ' όλα το Δήμο, έτσι, για αυτό το κάλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μπορούμε να φτάσουμε και σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς σας πολίτες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Καθώς επίσης όμως και το κομμάτι των ομιλιών που έγινε χθες, για να μάθουμε δύο πράγματα για την πρόληψη. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Μπορούμε όμως να προλάβουμε και να καταστήλουμε κάποια πράγματα. Η κινητή μονάδα λοιπόν στον Πειραιά μπορεί να φτάσει σε όλο τον Αγρό Σαλονικό. Στόχος μας είναι να πάμε και κατοίκον, αλλά κυρίως να κάνουμε πολλές δράσεις όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αίγινα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερα άτομα και να είμαστε ξανά πάλι στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αίγινας, παραδόθηκε την Τετάρτη ένας σύγχρονος απεινιδωτής, καθώς και πλούσιο αθλητικό υλικό, δωρεά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου προς τον Πρόεδρο του Σταδίου Καραϊσκάκη Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος μεσολάβησε για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννης Πεπές, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι η απόκτηση του απεινιδωτή ήταν ένα στόχος ετών. Πέρα από τον απεινιδωτή, μαθητές του Λυκείου παρέλαβαν δεκάδες μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, καθώς και εξοπλισμό για πικ-πονγκ.
4: Βρισκόμαστε στο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αίγινας με αφορμή μία ακόμα μεγάλης και σπουδαίας προσφοράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ στο νησί μας, αυτή τη φορά για το Γενικό Λύκειο της Αίγινας, ένας σύγχρονος απεινιδωτής ζωτικής σημασίας, θα κοσμεί πλέον τον χώρο τη σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ήρθε με συνοδεία με πλούσιο αθλητικό υλικό, μπάλες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Αριστερά μου, η προσφορά ως γνωστόν είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, Προέδρου της Ιδρολευκής ΠΑΕ, αλλά πολύ μεγάλος υποστηρικτής και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Καραϊσκάκης ΑΕ, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Αριστερά μου είναι ο κ. Ιωάννης Πεπές, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου της Αίγινας. Ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σήμερα πραγματοποιείται μια υπόσχεση που μας δόθηκε κάποιες εβδομάδες πριν. Μια ευγενική χορηγία, όπως είπε Σταύρο και εσύ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω μιας παράκλησης που απευθύναμε εμείς στον πρόεδρο του γηπέδου Καραϊσκάκη, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαβίβασε κατευθείαν το αίτημά μας στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, και αμέσως υπήρξε η ικανοποίηση, η ανταπόκριση αυτού του αίτηματός μας. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθουμε. Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζητήματα. Για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας είναι πρώτη στη λίστα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να φροντίζουμε στο σχολείο. Η ύπαρξη ενός απεινιδωτή, ενός εργαλείου που σώζει ζωές, ήταν κάτι το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το φέρουμε στο σχολείο. Με την ευγενική, ευαίσθητη επέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το πράγμα πλέον γίνεται πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη χρήση του απεινιδωτή. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, θα δει ότι η ασφάλεια των μαθητών και οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε υπερθεματίσει όλο αυτό το διάστημα μέσω σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Άρα λοιπόν πλέον θεωρούμε ότι με τον απεινιδωτή θωρακίζουμε την ασφάλεια των μαθητών μας και είμαστε λίγο πιο ήσυχοι και ήρεμοι ότι τα παιδιά μας είναι καλά όσο καιρό, όσο όλο το διάστημα που βρίσκονται στο σχολείο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και για το αθλητικό υλικό, το οποίο ευγενικά ζητήσαμε και με ευαισθησία μας έφτασε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μπάλες για τα αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball και επίσης ρακέτες και μπαλάκια του πινκ-πονγκ. Κλείνω πάλι εκφράζοντας τα θερμά μου, τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και ελπίζουμε, γιατί όχι, κάποια στιγμή να έρθει και ο ίδιος εδώ στο σχολείο να δει το δώρο του και πώς αυτό έχει αξιοποιηθεί στο σχολείο.
4: Κλείνοντας, εγώ να πω ότι έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανές σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε.

0: Έχει αντιπροσωπεία ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, ο οποίος θα βοηθήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε ένα εμφανέ σημείο με το ειδικό κουτί, τον οποίο τον ευχαριστούμε και εκείνον ιδιαίτερος που πολύ. Είναι μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
1: Και εγώ, όχι, και εγώ απλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς, εσένα Σταύρο, και εσάς κύριε Μπίτρο, για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό μας το αίτημα. Και εσείς είναι γνωστό ότι σε τοπικό επίπεδο βοηθάτε με όποιο τρόπο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της δωρεάς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού έπαιξε ο κύριος Αντώνης Μπίτρος, εκπροσωπώντας τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ανέλαβε να μεριμνήσει για την εγκατάσταση του απεινιδωτή σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του σχολείου. Σημαντική διάκριση απέσπασε το ΕΠΑ Λέγινας, λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο στο 4ο Παελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό MAP Competition με θέμα «Εμείς και ο τόπος μας». Οι μαθητές της δεύτερης τάξης του τομέα δομικών ξεχώρισαν με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού story map, μέσα από το οποίο ανέδειξαν τα τοπόσημα, τα υλικά και τα λεπτομέρεια της Έγινας, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, έρευνα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αξία της συνεργατικής μάθησης και της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για το θέμα αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση του ΕΠΑ Λέγινας, στην οποία υπάρχει και το link σχετικά με τη δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές του ΕΠΑΛ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φυστή και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φυστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φυστικού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φυστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φυστικού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
4: Με μεγάλη ικανοποίηση, φέτος ολοκληρώνουμε την τρίτη χρονιά που δικαιούμαστε να λάβουμε μέρος ως σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις δύο προηγούμενες χρονιές το σχολείο μας τιμήθηκε με το δίπλωμα που απονέμεται ως επιβράβευση των δράσεων που οι μαθητές μας πραγματοποίησαν. Τη φετινή

0: πολιτική χρονιά 2025-2026 στο ειδικό μέρος ασχοληθήκαμε με το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού στο πλαίσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και βέβαια με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού μας. Έτσι, στην επέτειο της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Ζορμπά όπου απάντησε σε ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με τη λειψιδρία που δυστυχώς φέτος το αντιληφθήκαμε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια οι μαθητές μας με ερωτηματολόγια που δημιούργησαν όπως και αυτά που απίφθηναν στο Δήμαρχο απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Αίγινας τόσο για το ειδικό θέμα υδροδότηση και αποχέτευση όσο και για θέματα που αφορούν τους θεσμούς και το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις ευρωεκλογές. Η συνάντηση με τον Δήμαρχο διαφώτισε πολλές απορίες των μαθητών. Οι απαντήσεις των πολιτών θα εκτιμηθούν για να βγει ένα συμπέρασμα για το αντίκτυπο του θέματος στους κατοίκους. Ελπίζουμε τα νέα παιδιά, με την επαφή τους με ζωτικά θέματα όπως είναι η λειψιδρία, να διατηρήσουν την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του νησιού μας αλλά παντού, για ένα λιγότερο ζωφερό μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Βρισκόμαστε στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για ένα πολύ σημαντικό θεσμό που πήρε μέρος το Λύκειο με τους μαθητές για το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντική πρωτοβουλία από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου που πληροφορούμε και διαβάζω αλλά ότι δεν κάνουν μόνο αυτά, ασχολούνται με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και φέρνουν τους μαθητές μπροστά σε σημαντικά προβλήματα και του τόπου αλλά και της Ελλάδος για να μπορούν να αποκτούν γνώση. Γιατί μεθαύριο τα παιδιά αυτά θα είναι που θα αναλάβουν να λύσουν στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Πάρα πολλά μπράβο για τις δραστηριότητες του Λυκείου και εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και αν χρειαστεί.
2: Είναι η τρίτη και η τελευταία χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχουν μάθει τα παιδιά και τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της. Και έχουμε επισκεφτεί και δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, μόνο 3 χρόνια μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σταματήσουμε 1 χρονιά και μετά πάλι ξανά αίτηση για να ασχοληθούμε πάλι με αυτά. Ήταν πάντως πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά και για τα θέματα που ασχοληθήκαμε.
3: Ένα νέο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα απέκτησε η σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ Αίγινας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης Πράσινο ΕΠΑΛ κατασκευάζω ένα πιο βιώσιμο σχολείο. Συγκεκριμένα στο σχολικό κτίριο εγκαταστάθηκε αισθητήρας μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης ο οποίος εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο της ερευνητικής υποδομής Πανάκια που αναπτύσσει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών της Αίγινας σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη δημόσια υγεία. Ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας καταγράφει σε συνεχή βάση τις συγκεντρώσεις των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Τα συγκεκριμένα σωματίδια λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα aircquality.gr δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των επίπεδων της ρήπανσης.

0: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η δεύτερη φάση των οδικών έργων στην Αίγινα. Η δηλώση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά. Την τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη φάση του εκτεταμένου έργου επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αίγινας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννη Ζορμπά. Ο Δήμαρχος, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ από την είσοδο της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ζορμπάς, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες φρεζαρίσματος σε κεντρικά σημεία, όπως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Σταυρό, στη Σουβάλα, και εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στο Σφεντούρι και την Κυψέλη, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος της Αίγινας προετοιμάζει το επόμενο για την οδοποιία του νησιού. Όπως είπε ο κ. Ζορμπάς, έχει ήδη εκπονηθεί νέα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ για τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού δικτύου. Για το έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση των υπολείπων πόρων προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού.
1: Βρισκόμαστε στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας, όπου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του έργου επισκευή οδοστρωμάτων και οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και όπως βλέπετε είναι σε εξέλιξη και πάμε για την ολοκλήρωσή του. Έχουν ήδη φρεζαριστεί τμήματα όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είναι στην περιοχή στο Σταυρό, στη Σουβάλα. Αναμένεται να γίνουν στο Σφεντούρι, στην Κυψέλη. Και έτσι με όλα αυτά τα σε εξέλιξη σημεία τα οποία ήδη έχουν περιγραφεί στην μελέτη, να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αίγινας έχει εκπονήσει μία μελέτη της τάξης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά τα υπόλοιπα τμήματα της οδοποιίας στο Δήμο Αίγινας, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 1 εκατομμύριο και είμαστε σε αναζήτηση για το υπόλοιπο ποσό, έτσι ώστε να βγούμε στον δημόσιο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Ψυχογιός στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών προστασίας Αίγινα και Αγκίστρη, θέλοντα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Το θέμα της ερώτησης είναι η υποστελέχωση και ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας Αίγινα και Αγκίστρη. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αίγινα και το Αγκίστρι, δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της σημαντικής δασικής κάλυψης, της μορφολογίας τους και της έντονης εποχικής αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας του τουρισμού και της παθριστικής κατοικίας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας, που έχει και την ευθύνη κάλυψης του Αγκιστρίου, λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και μέσων. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέρος του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο κλιμάκιο έχει αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κάλυψη των βαρδιών και περιορίζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια της πρόληψης, της επιτήρησης και της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο και μεγάλη επισκεψιμότητα. Επισημαίνουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών των δύο νησιών απαιτεί επαρκή στελέχωση και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η προβλεπόμενη οργανική δύναμη και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αίγινας. Πώς οι πυροσβέστες που ανήκουν οργανικά στο κλιμάκιο έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλιμακίου με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Υπάρχει σχεδιασμός για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πλήρη πυροσβεστική υπηρεσία. Προβλέπεται μόνιμη επιχειρησιακή ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης του Αγκίστρι. Την ερώτηση υποβάλλουν πρώτη η κυρία Τσαπανίδου Παρθένα και δεύτερος ο κύριος ψυχογιός Γεώργιος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αίγινα. Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα γεμάτο ενέργεια και μουσική, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σχολικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας τις 13 και 14 Μαΐου. Η αθλητική διοργάνωση, η οποία είχε γίνει πλέον θεσμός για το νησί, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αίγινας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το φετινό τουρνουά έδωσαν δυναμικό παρόν μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς και από το σύνολο των δημοτικών σχολείων της Αίγινας. Ξεχωριστή στιγμή για τους νεαρούς αθλητές ήταν η παρουσία του σπουδαίου παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου και του Πανιωνίου κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος τίμησε τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας κρέη διαιτητή στους αγώνες. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης σε δηλώσεις του εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύτιμη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακούσουμε τι είπε.
3: Έγινε το 3x3 μπάσκετ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και του Δήμου Αίγινας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είχαμε κάνει και το 3x3 που είναι εξωτερικού χώρου πέρσι. Πιο μεγάλο γεγονός. Τώρα κάναμε το 3x3 δημοτικών και γυμνασίων. Από τα γυμνάσια συμμετείχαν το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Κυψέλης. Από τα δημοτικά, όλα τα δημοτικά του νησιού. Είχαμε πολύ καλό κλίμα, μουσική, είχε έρθει ο μεγάλος μπασκετμπολίστας, πολύ καλός, ο Γιαννόπουλος, παλιός αθλητής του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, όπου ήταν διετής στους αγώνες. Ευχαριστούμε τα σχολεία, τους διευθυντές, τους δασκάλους, τους γυμναστές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε φέτος. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τα δημοτικά που κάναμε ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος ξεκινήσαμε σκάκι και πικ-πονγκ με τα γυμνάσια, που πήγαν εξαιρετικά. Οι γυμνάστες στο σχολείο είχαν όρεξη, μας τραβήξαν να πάμε να κάνουμε πράγματα και εμείς ανταποκριθήκαμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω του χρόνου, έχουμε σαν στόχο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσουμε με τα λύκεια. Δεν προλάβαμε φέτος γιατί πέρασε ο καιρός και αρχίζαν οι εξετάσεις, αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα φτιάξουμε και εκδηλώσεις αθλητικές για τα λύκεια. Τελειώνει η χρονιά καλά και το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για φέτος θα είναι στις 14 Ιουνίου. Σχεδιάζουμε να κάνουμε το ποδόσφαιρο παραλίας στην Αγία Μαρίνα, όπως είχαμε κάνει και πέρσι για πρώτη φορά, που είχε τεράστια επιτυχία. Θα το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Αίγινας και την επαγγελματική της Αγίας Μαρίνας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΑΚ Αίγινας στους διασυλλογικούς σε Άγιο Κοσμά και Νέα Σμύρνη. Τον Άγιο Κοσμά, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, διεξήχθη το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών και K20 με τη συμμετοχή 5 αθλητών της ομάδας του ΑΚ Έγινας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε εξαιρετική εμφάνιση του Αντώνη Ζαμπέλη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους άνδρες και την πρώτη στην κατηγορία K20 τόσο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, όσο και στα 5.000 μέτρα, σημειώνοντας χρόνους 9.32 και 15.18 αντίστοιχα. Στα 400 μέτρα, ο Αλέξανδρος Καλαφατέλης, στον πρώτο του αγώνα, μετά το νέο του ξεκίνημα, κατέλαβε την 25η θέση με χρόνο 57.86, δείχνοντας σημάδια επανόδου. Ο Αντώνης Τζίμας, νέος αθλητής, συμμετείχε στα 1500 και στα 800 μέτρα, πετυχαίνοντας επιδόσεις 5.01 και 2.17, ενώ στα 1500 μέτρα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά σε διασυλλογικό επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, στα 800 μέτρα γνωστοποίησε πολύ καλή κούρσα. Στα 200 μέτρα η Γεωργία Δημοπούλου κατέγραψε χρόνο 31.01, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η Ειρήνη Τζόνι, η οποία παρά το πολύ γρήγορο πέρασμα στα μισά της κούρσας των 400 μέτρων με εμπόδια, κατάφερε να τερματίσει την 9η θέση με χρόνο 1.18.89, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διονύσης Παπαδάκος, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κατέλαβε την 4η θέση στα 1000 μέτρα με νέο ατομικό ρεκόρ 2.48, δείχνοντας ότι έχει δυνατότητα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.
4: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέρνει το Έγινα Πόρταλ εδώ στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας. Βρίσκομαι ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, δύο σπουδαία ταλέντα, 15χρονοι αθλητές της ΑΕΣ Αρονικός. Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν με τη μεικτή Πειραιά τον K16 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων στην Λαμία, στο γήπεδο της Λαμίας, σε ουδέτερη έδρα, κοντά στην Μακεδονία, επικρατώντας της Μακεδονίας με 1-0. Είναι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Αρονικός, Εγινίτες, δεξιά μου είναι ο Νεκτάριος ο Πέπας και δίπλα του είναι ο Μάνος ο Φόσκολος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφεραν μια πολύ μεγάλη διάκριση και ατομική και συλλογική για την ΑΕΣ Αρονικός Έγινας βεβαίως, κατακτώντας όπως είπα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα των ενώσεων στη Λαμία πριν από λίγες ημέρες. Πιο δεξιά είναι ο προπονητής τους στην K16, ο Θανάσης ο Μπακόμητος, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο πιο εκτενέστερα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ μεγάλη διάκριση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελειώνει ο αγώνας, ο μεγάλος τελικός στο ουδέτερο της Λαμίας, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, Νεκτάρη, που σκέφτηκες εκείνη την ώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν?
5: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα ήταν πολλά. Σκέφτηκα από μέσα μου τους γονείς μου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, βάζοντας πλάτη σε πολλά και κυρίως οικονομικά. Σκέφτηκα επίσης τον παππού μου, ο οποίος θα ήθελα να το αφιερώσω επειδή τώρα δεν είναι πια κοντά μας. Και σκέφτηκα πολύ και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά με τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε πολύ από την αρχή που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάμε στον τελικό και να πάρουμε το τρόπο.
4: Για σένα, Μάνο, ποια ήταν το πρώτο συνέστημα που έβγαλες ακούγοντας το τελικό σφύριγμα του
6: ποιητή? Σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα, δεν το έχω ξαναζήσει. Σκέφτηκα στην αρχή να πάω να πανηγυρίσω πρώτα με την ομάδα. Και σκέφτηκα ότι έχουμε κάνει πολύ κόπο από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, να πηγαίνουμε από την Έγινα στην Αθήνα, προπονήσεις, όλα αυτά, να μένουμε και στον Πειραιά, να χάνουμε και σχολείο πολύ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και να το χαρούμε στο τέλος πάρα πολύ.
4: Άρα θεωρείς ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζονται θυσίες?
6: Χρειάζονται, σίγουρα.
4: Πάμε στο του τελικού, Μάνο. Ένας σπουδαίος αγώνας. Κρίθηκε με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντίπαλη ομάδα χάσε και πέναλτι προς το τέλος. Μπαίνει το γκολ από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζεται. Πώς ήταν γενικά ο τελικός για πρώτη φορά στην καριέρα σου?
6: Είχε πολύ άγχος, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή, γινόντουσαν πολλές φάσεις από την αντίπαλη ομάδα προς τα εμάς. Δηλαδή, ήμασταν σε ετοιμότητα άμα μπει γκολ, άμα δεν μπει γκολ, τι θα γίνει μετά και αυτό.
4: Είστε και οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΣ Σαλονικός. Η θέση σας είναι ουσιαστικά πίτη θυκογενής, half και extreme. Λίγο τα μετώπιστε είναι λίγο διαφορετικά. Εσείς είσαστε πιο προωθημένοι, φυσική θέση του επιθετικού. Νιώθετε όμως το άγχος των συμπαιχτών σας να κρατήσουν το σκορ των αμυντικών, των stopper, των back, των αμυντικών half?
6: Εγώ προσωπικά ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ όσο παίζω σε πολλά παιχνίδια που έχω παίξει και είναι πολύ δύσκολο και νιώθεις δηλαδή το άγχος.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Όσο παίζεις,
2: η ώρα είναι 2:30.
4: Προέρχεστε ουσιαστικά και οι δύο από οικογένεια που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Τόσο ο πατέρας σου, όσο και ο θείος, τον τερματοφύλακας στον ΑΟΑ Σαλονικό. Ποιες ήταν οι συμβουλές που πήρατε από τους ανθρώπους των οικογενειών σας, τουλάχιστον για αυτό το τελικό?
5: Κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλαν από μένα να έχω υπομονή, να βγάλω τον καλύτερό μου αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην ανουριάσω με κανέναν και να κοιτάξω πώς θα μπορώ να βοηθήσω τον συμπαίκτη μου και όποιον άλλον μπορώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, όσον αφορά με το θείο μου, επειδή μιλήσαμε κιόλας, μου είπε συγχαρητήρια και μου είπε ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν χρειαζόμουν.
4: Σημάνω.
6: Με μένα το πράγμα που, από τα μόνα πράγματα που μου είπαν οι γονείς μου είναι ότι για να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο θέλει θυσίες, όπως είπαμε και πριν, θέλει και συνέπεια και θέλει και να έχεις, ας πούμε, σαν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή θα φεύγαμε από το σχολείο, θα πηγαίναμε στην προπόνηση και όλη τη βδομάδα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα αυτό το ίδιο πράγμα. Για να κάνουμε τις προπονήσεις και να πηγαίνουμε και στους αγώνες, στις αποστολές και να γίνει αυτό το αποτέλεσμα.
4: Το ότι είστε σε ένα ρόστερ της Μπικτής Πειραιά, τον ΚΑΠΑ το 16 μαζί με, υποθέτω, άλλα 20 άτομα, αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την πρώτη θέση πανελληνίως, είστε μέσα στους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλης της Ελλάδας. Κάτω από τις οδηγίες ενός πολύ γνωστού και πολύ ήπειρου προπονητή, του Μαργαρίτη Χατζή Αλέξη, ο οποίος έχει και δεσμούς με το νησί μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό, το να είσαι μέσα σε αυτή την πρώτη κοσάδα?
5: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό μου προκαλεί κίνητρο, δηλαδή το γεγονός ότι είχα συμπαίχτες μου από τον Ολυμπιακό, από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό και από τους Diamonds, που είναι καλές ακαδημίες, μου προκαλούσε μόνο κίνητρο και ήθελα συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο να δείχνω τι μπορώ να αξίζω και έτσι θεωρώ ότι με το σπαθί μου κέρδισα αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συμπαίκτες μου που ήταν δίπλα μου, επειδή είχαν τα παιδιά του Ολυμπιακού σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και ό,τι ήθελα μέσα στο γήπεδο με βοηθάγανε.
4: Συμπάνω.
6: Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός με αυτές τις ομάδες που είχαμε τους παίχτες και στις θέσεις μας που παίζανε, που ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε λεπτά συμμετοχής. Αλλά πήραμε και υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα μας βοηθήσανε και αυτοί που είναι, όπως είπε και ο Νεκτάρης, πιο έμπειροι. Είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλη. Αυτό είναι ότι έχει πολύ ανταγωνισμό αυτό.
4: Όπως είπαμε στην αρχή, κάνατε πάρα πολλές θυσίες. Το κλισέ που υπήρχε και πάρα πολλά χρόνια είναι, αν έναν ποδοσφαιριστή σε μια μικρή ηλικία τον ρωτήσει, το πρόβλημα που θα ρωτήσει είναι αν όντως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει. Εσείς, αν πέρναγε από το μυαλό σας πριν κάποια χρόνια, τώρα με αυτό το πολύτιμο στοιχείο στο στήθος σας, το χρυσό μετάλλιο της πρώτης θέσης, ενισχύει, αν το είχατε ποτέ στο μυαλό σου, ότι θέλετε να γίνετε ποδοσφαιριστές?
5: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία μία όθηση για να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Τώρα τα πανηγύρια πιστεύω τελείωσαν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε άμα θέλουμε να πετύχουμε όντως κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είναι μια σημαντική διάκριση, τη γιορτάσαμε με τους συμπαίχτες μας, περάσαμε πολύ ωραία μετά τον αγώνα, αλλά τώρα πάλι, επειδή σταματάνε και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να αφοσιωθούμε στη δουλειά και να δουλέψουμε άμα θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
4: Ουσιαστικά εννοώ αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να ακολουθήσεις και αυτό το επάγγελμα.
5: Σίγουρα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Αλλά είναι κάτι που θέλω και μέχρι και θα εξαντλήσω και την τελευταία ευκαιρία που θα μου δοθεί.
4: Εσημάνω.
6: Σίγουρα, εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη όθηση αυτός ο τίτλος. Δηλαδή βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα μια όθηση. Πρέπει να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά σε αυτό το άθλημα. Και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε, άμα θέλουμε να πετύχουμε σε πιο ψηλό επίπεδο.
4: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε κάπου?
5: Ναι, εγώ το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον παππού μου. Εγώ στην οικογένειά μου.
4: Και ένα τελευταίο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε όλα αυτά. Φεύγουμε από το κομμάτι της μικτής, της κλίσης, της παρουσίας σας του πρωταθλήματος. Πίσω όμως υπάρχει και ένα, η μάνα του Λόχου, που είναι σε συλλογικό επίπεδο η ποδοσφαιρική ομάδα της Έγινας, η ΑΕΣ Σαρονικός. Λίγα λόγια για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το από πού ξεκινήσατε και τι προετοιμασία κάνατε όλο αυτό το καιρό. Μιας και είναι και ο προπονητής του λόγου.
5: Θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί πολύ αγάπη και από τη διοίκηση και από το coach μας που είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και μας έχει βοηθήσει με υπομονή και επιμονή μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις να μάθουμε σωστό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, επίσης είμαι ευγνώμων για τους συμπαίκτες μου στο Σαρονικό που με στήριζαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί πέρα από τη Μικτή είχαμε και τους αγώνες εδώ και προσπαθούσαμε με τον Μάνο να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται σε αυτό και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
4: Μάνο.
6: Εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Σαρονικό, ξεκίνησα στους Μυρμηδόνες της Έγινας. Ήμουνα 8 χρόνια, 7 τουλάχιστον στους Μυρμηδόνες. Ξεκίνησα στο Σαρονικό 5 χρόνια όταν πήρε ο
4: Τσίπρας. Στους Μυρμηδόνες με τον Ευαγγέλη του Μαργαρόνη.
6: Ναι, πάντως. Και το Σωτήρι.
4: Τον Κρεούζη.
6: Ναι. Mm-hmm. Και ήρθα στο Σαρονικό όταν την ίδια χρονιά που πήρε ο coach Ανάσης στην ΚΑΠΑ 14. Και κάναμε πολύ ωραία σεζόν. Βγήκαμε και τη δεύτερη μας χρονιά στην ΚΑΠΑ 14, τρίτη σε όλο τον Πειραιά. Πήραμε την τρίτη θέση. Έχω να πω ότι στο Σαρονικό τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ ωραίο όλο το κλίμα της ομάδας και γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά, κάνουμε πλάκες, όλα αυτά στις προπονήσεις και είναι πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους που μας δώσανε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής και να ευχαριστώ και στον coach που μας στήριξε και αυτός και μας βοήθησε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
4: Είναι σίγουρο κλείνοντας ότι οι προπονητές σας κατά καιρούς σε όλα τα τμήματα θα σας έχουν πει, μια και η τεχνολογία και η τηλεόραση έχει μπει και συνδρομητική στη ζωή μας, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές, είτε των εγχώριου πρωταθλήματος στη Super League, είτε και του Champions League στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να παρακολουθείτε τους ποδοσφαιριστές που παίζουν πάνω κάτω στην θέση σας για να δουν τις κινήσεις. Σίγουρα θα σας το έχουν πει, αν δεν το έχετε επιλέξει από μόνοι σας. Να τολμήσω να ζητήσω από εσάς αν έχετε κάποιο ποδοσφαιρικό ίδαλμα.
5: Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Πέδρη, μου αρέσει ο τρόπος που κινείται και ο τρόπος παιχνιδιού του. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από μεγάλους ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βγάζουμε και το δικό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, τη δική μας προσωπικότητα και το δικό μας τρόπο παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις οδηγίες του προπονητή μας ή κάτι που θα μπορούμε να δούμε από το υψηλότερο επίπεδο.
4: Σημάνω.
6: Εμένα προσωπικά από πολύ μικρός μου άρεσε ο Νεϊμάρ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και εγώ επίσης στον αγωνιστικό χώρο νιώθω δηλαδή μία άνεση ας πούμε πιο πολύ στο Σαρονικό ότι μπορώ να κάνω και το παραπάνω ας πούμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε και όχι βάσει όλων των άλλων να παίζουμε βάσει όπως θέλουμε εμείς.
4: Πάμε και στον προπονητή της ΑΕΣ Σαρονικό στο τμήμα το K16 που έχει την ευθύνη εδώ στα παιδιά και νομίζω ότι ξέρετε μπορεί η επιτυχία να είναι της Μικτής Πειραιά, αλλά υπάρχει και ένα background, οπότε ο προπονητής έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ταλαντούχων των 15χρονων ποδοσφαιριστών που ακούσατε πριν λίγο. Ο λόγος λοιπόν στον Θανάση τον Πακόμετρο έχει φάει με το κουτάλι τον αγωνιστικό χώρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον τρώει με το κουτάλι και τους πάγκους, ως προπονητής βέβαια, γιατί από ό,τι θυμάμαι, ως ποδοσφαιριστής δεν φόρασε ποτέ παραπάνω μεγαλύτερο νούμερο από το 11. Ήταν το τερματικό του νούμερο ουσιαστικά. Το 11 δεν φόρασε ποτέ παγκίτη, να το πω έτσι λαϊκά, εμφάνιση. Πλέον είναι προπονητής με πολύ μεγάλη όρεξη, πάθος για δουλειά. Θανάση, πόσο υπερήφανος μπορείς να νιώθεις αυτή τη στιγμή?
7: Καλησπέρα και από μένα. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο, βλέποντας την επιτυχία αυτών των παιδιών, κάνοντας μία ανασκόπηση από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και βλέποντας ότι, μάλλον αναγνωρίζοντας κάποια προσόντα τα οποία με τη συνέπεια, την πειθαρχία τα εξέλιξαν όλο αυτό τον καιρό, Όπως είπαμε, η περηφάνεια είναι το συνέστημα που μας διακατέχει ξεκάθαρα, και εγώ σαν προπονητής και ο σύλλογος, για την πολύ μεγάλη επιτυχία που μας έφεραν τα παιδιά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η επιτυχία είναι των παιδιών, είναι μόνο δικιά τους. Όλοι οι άλλοι έχουμε συμβάλει λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο παιδιά που είχαν πίστη, στόχο, σκοπό, φυσικά με τη βοήθεια των γονιών τους, που εγώ προσωπικά την αφιερώνω εκεί αυτή την επιτυχία, στους γονείς τους που είναι πάντα κοντά τους. Όποιο και να είναι το όνειρό τους, δεν έχει, μπορεί να μην έχει σχέση με το σχολείο, ήταν όμως είναι κάτι που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ και είναι κοντά τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας. Και ήθελα να πω ότι τα παιδιά αυτά με αυτήν την επιτυχία ανοίξαν ένα δρόμο. Ανοίξαν ένα δρόμο για όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αν δεν το πιστεύεις από μέσα σου, αν δεν έχεις τη διάθεση να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις το όραμά σου, κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Όπως είπα, να κάνω μια ανασκόπηση για το Μάνο και το Νεκτάριο, τα παιδιά μας, που μόνο χαρές μας δίνουν, όχι μόνο τώρα με τη μεγάλη επιτυχία με τη Μικτή, που να δώσω φυσικά συγχαρητήρια και στο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη που είναι πάρα πολύ φίλος μου, και στο προπονητικό staff. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά με το Μπακόμητρο, το Νεκτάριο και όλο το νησί πριν περίπου 20 χρόνια, όπου πάλι είχε φτάσει στον τελικό, βέβαια δεν είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση, και αυτό έρχεται τώρα ξανά μετά από 20 χρόνια, δύο παιδιά δικά μας από το νησί, από την Αίγινα, να μας κάνουν ξανά να χαρούμε και να θυμηθούμε. Ο Νεκτάριος και ο Μάνος είναι δύο παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τους δείξεις, γιατί το αγαπάνε τόσο τόσο πολύ, που είναι μικροί προπονητές και στα άλλα παιδιά. Πραγματικά είναι παραδείγματα για τα άλλα παιδιά και ακολουθούν. Είναι τα καλά παραδείγματα που λέμε εμείς οι προπονητές. Τους βάζουμε μπροστά και ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα καβαλήσουν κανένα καλάμι, γιατί έχουν στόχο και δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει στην κορυφή, το ξέρουν. Έχουν δρόμο ακόμα. Και θα το διανύσουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις τους, ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα δύο παιδιά. Να αναφέρω επίσης όμως για άλλα δύο παιδιά τα οποία φτάσαν στην πηγή, ο Δαλακούρας ο Αναστάσιος και ο Σταύρος ο Μαρμαρινός, οι οποίοι ήταν μέλη της Μικτής λίγο πριν κλείσει η αποστολή, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από ένα νησί το Σαρονικό να έχουμε 4 παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μέλη και αυτά, και του χρόνου είναι πάλι K16 και ο Μάνος και ο Νεκτάριος, αλλά και τα δύο παιδιά, που μπορούν να τους ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ σαν προπονητής, η κοινωνία της Αίγινας, ο σύλλογος και όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ περήφανοι για σας. Αυτά από μένα.
8: Νομίζω ότι καλύτερο για να κλείσουμε τα λόγια του προπονητή της ΑΕ Σαρονικός, το K16, του Θανάση του Μπακόμητρο, εγώ να ευχηθώ να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. Το ποδόσφαιρο είναι και γενικά ο αθλητισμός ό,τι καλύτερο στη ζωή μας, αλλά δευτερεύον για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να συνεχίσετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να το συνδυάζετε πολύ ωραία με τα μαθήματά σας, γιατί είσαστε ακόμα μικρά παιδιά. Θυσίες χρειάζονται, σας το έχουν πει και οι γονείς σας, με επιμονή και υπομονή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά να σας ευχαριστήσω πιο πολύ για το ήθος και για τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα και με τιμά ιδιαίτερα να είμαι δίπλα σας, να έχω δύο ταλέντα ποδοσφαιριστών με πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
9: Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρωνικός επικράτησε του Λαμόνα με 3-0 σετ, συνεχίζοντας παραλία τις υψηλές πτήσεις στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση των δύο ομάδων των δύο γειτονικών νησιών διεξήγησε στο κλειστό ΕΒΑ Πετροχείλου της Σαλαμίνας, με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να παρουσιάζει ακόμα μια εξαιρετική και άκρος πιστική εμφάνιση και να φεύγει με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Σαρωνικός με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού της Σαλαμίνας, με την πάντα δυνατή ομάδα του Ελαμόνα να μην μπορεί να μετουσιώσει σε πόντους την αγωνιστική της ποιότητα. Η μπλε της Έγινας με όμπρο το πιεστικό σέρβις, τον πλήρη έλεγχο στην άμυνα αλλά και τις σωστές επιλογές επιθετικά κατάφεραν να κλειδώσουν αστικά τις κυριανοκίτρινες της πολύπυρης κόουτς Κατερίνας Νάνου, η οποία προσπαθούσε να βρει τις λύσεις για την ομάδα της. Στα αγωνιστικά τώρα η ομάδα της Έγινας μπήκε εντυπωσιακά από την αρχή του μάτς παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στο τέλος παρόλο που υπήρξε μερική χαλάρωση έφτασε στο άντο 25-19 ανοίγοντας έτσι το σκορ. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο δεύτερο σετ με τις φιλοξενούμενες να είναι απροσπέλαστες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Πέραν του σχεδόν αλάθρωσης σερβίς υπήρχε συνοχή σε άμυνα και υποδοχή με αποτέλεσμα να γίνουν σωστά οι επιθέσεις και έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα να πάρει από την αρχή μεγάλο προβάδισμα το οποίο διατήρησε με άνεση ώστε να φτάσουμε στο 25-16 και στο 2-0. Το τρίτο σετ ήρθε πιο άνετα για το Σαρωνικό, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τάβλεξ του κλειστού ΕΒΑ Πετροχείλου. Οι νεαρές βολεμπολίστες της Ίας Καμαριάννη προσέφεραν και θέαμα πέραν της ουσίας με εξαιρετικές φάσεις και συνεργασίες. Με την coach Καμαριάννη να χρησιμοποιεί όλες τις αθλήτες και να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, ο Σαρωνικός όχι μόνο δεν έχασε το ρυθμό του, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός. Αίσθηση τέλεως προκάλεσαν τα επιθετικά σερβίς που δοκίμασε στο τελευταίο μέρος του σετ την Νεκταρία Λιότσου με απόλυτη μάλιστα επιτυχία. Με το σκορ στο 24-11, η ταλαντούχα ακραία Κωνσταντίνα Μαριέλου με εντυπωσιακό μπλοκ σε πέρασμα των γηπεδούχων χάρισε τον τελευταίο πόντο στην ομάδα της, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς τόσο της ίσομης αποστολής του Σαρωνικού στο αγωνιστικό χώρο, όσο και των φιλάθλων της ομάδας που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή για να στηρίξουν από κοντά τα κορίτσια της Ίας Καμαριάννη. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο κλειστό της γειτονικής Σαλαμίνας με την ομάδα της Έγινας να φεύγει με το τρίποντρο κοντά στην δυνατή ομάδα του Ελαμόνα. Καταρχάς να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη αλλά και την εμφάνιση. Το κέρδος για εμάς, πέραν της νίκης, ήταν η εξαιρετική εικόνα που έδειξαν οι μικρότερες ηλικιακά αθλητριές μας. Η αγωνιστική μας εικόνα ήταν πολύ καλή αλλά θα σταθώ σε αρκετές φάσεις στις οποίες είδα τρομερό πάθος από τα κορίτσια, ακόμα και όταν η διαφορά τους σκορ ήταν μεγάλη για εμάς. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Ο Τελαμόνας είναι μια άκρος δυνατή ομάδα και για να πάει σε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος και θεωρώ ότι η νίκη ήρθε κυρίως λόγω συγκέντρωσης τα λόγια της Ίας Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τις λέξεις
3: όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ίρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ίρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μία ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Στο πατάρι τι είναι.
0: Η ώρα είναι.
5: Είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα.